0: Ήδη που έκανα σαμπίκινη, δώσε τι ώρες.
1: Ράδιο Μοσαμπίκη, Ινιαμπάνε.
0: Δώσε τι ώρες, αλλά όσα μοιράντα μαμπούντα μη τσικάρι, χωτιάνι κούκα
2: βαχημάνα. Σάντρα Μασάγκου, Σάντρα Μασάγκου.
0: Γκάζα, αλλά όσα μη τσικάρι. Μη τσικάρι Μιράντα, χωρίς να κούκα. Εγγεμπάνι εκόνα χικουά την γόια ήγουε ιού ελισάνι μικουσουάνι, κάμε χινά τσάνι μπήμω ακόνα. Γωτώνα. Είναι δωσέ τι ώρα σνή ο μινούτς. Ακούα χινά ματία χινά τσάνι Μιράντα Μαμπούνα. Good one.